Κιάν κινεβές, ας μόν για νέμφερες κι αυτοσουνάς. Μαν φλικάς πίσκολα πόν, ας αρουγ μπατσα πόν,